0: αυτό η Πολική Ράδιο κάνει. Αλλάζει,
1: δε σε ποκλώνει η σπρελίτσα τβόρ, η τβόε κρυπωστή. Βράτσαν σε